διάφορα προηγούμενη που ήταν τα του αχαπαπά ημένε νοτή η μάια τα αρικαδιοί και είναι γνέτε μα να είναι οικό του τσουρού τσουρού τσουρού και τα του αχαπαπά ημένε τα αρικαδιοί.

Ένα κονέ, τεράω, οτοτάτο, οιτσούπανα. Ε, ιτσιτάγατα, καρεωναρέω. Ε, ιτσιτάγαταία, καρεωνα, κόρερο. Τε, ιτσιτάγατα, καρεωνα, κόρερο. Ε, ιτσιτάγαταία, καρεωνα, πάσιρεα.